0: πίμονου ρήμα το ρωτάει.
1: Και ώρα είναι και εγώ το ετεωτέ και με τέμα ατήκου του ετέρου άτσικη τέτσι. Τε τόγα ή τε καρή τόγα ή. Τε ρογνή τε αγαμίτη και εγώ το νότι τουρου τουρου ουα μαϊρά εγώ του. Ή τα τάτο προγράμμου πίμονου κούκι έρανι. Ήρουγα ή τε γάτσιο ρήμα το ρωτάει πι άι. Με τε εγώ χώρο το. Αργότο η παππού ε αντιπί μόνο, ενάιρια, ήρθε ο κυριόν χουρό, έκαναν οι άνοικοι εκκρινόν, πι μόνο, Pacific Media Network. Είτε η τέμινε, είτε ρωτώ τάτο, είτε του αγάτε ο ταμαρική. Κάκαρον όμως εγώ το είτε μανωτσίνι αγά ο ταράτο, κόμμα κόμμα, να ράτο ρε, κόμμα κόμμα μα είτε μάτα αγά. Ε μάγα τόκτουρου ότι τα είτε πάει. Τι ατσούα τέρω και εγώ το είτε όμιτσούα. Ταμαρική μα, thank you for continuing to support Kids Corner. Today, we will have Barnardo Early Learning Centre Hornby Pacifica from Christchurch, who will be participating in today's liturgy part of our program. And we will also have Takitumu Punangareo of Mangere Bridge with their 10 cent piece in today's program. We will also have some primary and secondary school students who will be participating in today's Kids Corner segment.
2: Salamo torunga uru ma itu irava torunga uru e tua tua karape teite vaa o te tangata tua tua tikara e tua tua tau teitona harero kia tua tua mai.
3: Aroa mai kia tua I aku I te au mea taku I tine te anua anua kua iti mai. Que doce

0: Τι μόνο τρίμα το ρωτάει.
1: Και ώρα είναι και εγώ το ετέο τέκ με τέμα ατήκου του ετέρου άτσκι τέιτσι. Τέι τόγγα ή τέι καρή τόγγα ή. Τι ρογνή τέι αγαμίτη και εγώ το νότι τουρ τουρ ουα μαϊράι κοτού. Ή τα τάτο προγράμμο. Πι μόνο κούκι έρνη. Ήρουγα ή τέι ράιτσιο ρήμα τόρου τα ή πι άι. Με τέι εγώ χώρο κοτού. Αργότο η παππού ατ πι μόνο. Ενά ήρια ήρου το ουκί τυριόν χουρό. Εχαραγα η άνα ουκί εκκρινμ. Πι μόνο Pacific Media Network. Είτε η τέμι να ήτσι ρωτώ τάτο είτε τσου αγάτε ο ταμαρικί. Κάχαρο μου εγώ το είτε μάνο τσίνι αγά ο ταράτο ο κόμμα κόμμα. Να ράτο ρε κόμμα κόμμα μα είτε μάτα αγά. Ε μάγα τόκ τσουρου ότι τα είτε πάει. Τε ατσουα τέρω και εγώ το είτε όμι τσουα. Ταμαρικί μα, thank you for continuing to support Kids Corner. Today, we will have Barnardo Early Learning Centre Hornby Pacifica from Christchurch, who will be participating in today's liturgy part of our program. And we will also have Takitumu Punangareo of Mangere Bridge with their 10-cent piece in today's program. We will also have some primary and secondary school students who will be participating in today's Kids Corner segment.
2: Kia ora, ete katoa ko ko matau te ia tamariki kotiki a te te Barnardo Hornby Pacifica.
3: Salamo torunga uru ma itu irava torunga uru e tua tua karape teite vaa o te tangata tua tua tikara e tua tua tau teitona harero kia tua tua mai.
4: Aroa mai kia tua iaku te au lea taku iki te anua anua kua iti mai. Yeah.